δυνατά. Κόκρο ματιά ο πέτσνη μου πόνιεγε. Ότο σαν μπάτσι μου απαγόντζιε. Δεν σε ποτάει. Έμια κρόβεσαι να μην. Έτσι πάω.

και τη βούσκα, λε πρόσε μέσα τα ταμάχα. Η κάντα τα βούσκα, λε κρέτε βούσκα τα μάχα. Λε, λε, λε και τη